0: Α.
1: Είναι ο Σαμούλ.
0: Ένα Σαμούλ.
1: Κάτι εδώ που είσαι.
0: Θα είμαι καλά με εσύ φαλόν που λέει, θα είμαι καλά με Σαμούλ.
1: Ω, Σαμούλ.
0: Ένα Σαμούλ.
1: Μάλλη μου φίλοι βαβάλω φαχαουλάκι.
0: Να ρωσά, να ρωσά, μόνο μου. Μαλό, άρχισα.